Αλλάχ πατιαν κύριε να ανακανάω κύχα. Κολέν σου τη μάχα, ουαχαίτια τάπαν. Ου καμαράκι μου να γεμάσα λουράσπαν. Κουν χαμαρατέχω μάχ, ουαχαίτα χιτσούρο τάκ ου καμάρ, Σενιόρ Χεσούς. Να ανακαρούσα, ανικί, αχαίτα νουκού πχέστατ. Χιτσούρο βενδίσιο να μας να ανακάνκακ πανάει, Σενιόρ Χεσού Κρίστο. Χουμάτα ουαχαίτια μου να σινιάνε. Χουμάτα ατσακούε πεσινιάνε. Σαπούρο παρχαμ. Να ανακατακούω και αρακτάχα σου μαούρο. Ματεριάλ τόκε μπενδίσιον κατόχτε νιατάκι. Ο καμαράκι εσ αχάι τόκε εστι ακτάμα ουμαν αρούνα κάμμα κομπάρ νιατάκ. Ουμαν αρούνα κάμμος νιατάκ Σενιόρ Χεσούς. Σαντούς ούτι μαχατσα νιατάκ πανάει. Να ανακαρούχανε κύριε φαλκαία πχαρακιστάκ. Ακά πατσαν χακανιατάκ και τάντσα. Ο καμαράκι αχάι τόκε εσά. Κολιάν αρούνα καμάνχα. Χουμάσα ο πρέστα ο Σενιόρ Χεσούς. Ανίου χακέφτ αντάμπη κακανίτ χανούκα συνστητάκ. Λιώσαν λακαπατ μίστ και ουκάρουν ακαμπή χακάνσα πρέστα. Γράσια Σενιόρ Χεσούς. Χιτσάστη ουμάν πολλούν ταραμάν. Χουμάν κουέ πέσει εμένα και Σενιόρ Χεσούς. Ακαλουά σάνχα. Ανακαχσάν απχά. Ουμάν αρούνα καμά κομπαρτάσα. Ουμάρ κοτσουνάξ κοστάσα. Περό να καμά χανέω ασκύπτη. Πάντια συρρέπχτω να ανακάχα. Ουκα πάντια συρβίνα καχάτσα. Περόν τα συρπχετάει παμπάς τα συρπχετάει. Χουμάκη ιτσιωρόχ Σενιόρ Χεσούς. Σουμάχανα μίλα μαμπίσα. Ουκα χανόλ τα ουίνα καχάτσα. Περόν τα συρπχετ. Αρήκ τα συρπχετ Σενιόρ Χεσούς. Σασίνα ουμάρ μάι τα συνοβαίσμα. Καμράκη, Ιουσπαγάτ, Ανιμαραξμό, Καλοβασάνχα, Κολιάνα, Σάντο, Σάντο, Σουτιμχάρο, Σενιόρ Χεσούς. Αμήν.